0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

μικρό αγόρι κυνηγούσε μια διάφανη μπάλα στην παραλία. Κύμα που έσκαγε στη χρυσή αμμουδιά, πότε την έδει πάνω στην άμμο και πότε την παρέσυρε στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο μικρός όλο και την πλησίαζε, μα εκείνη όλο και του ξέφευγε. Το πρωινό αεράκι που είχε σηκωθεί φρόντιζε να τη μετακινεί διαρκώς. Υπήρχαν όμως και στιγμές που ο κόσμος ησύχαζε και που λες τίποτα δεν κινιόταν. Τότε ο μικρός καθόταν σταυροπόδι πάνω ακριβώς στα σύνορα ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Έχουνε βαθιά τα δυο του χέρια στην άμμο και σχημάτιζε λακκούβες και σχήματα εφήμερα. Παρατηρούσε τη διάφανη μπάλα που χόρευε στριφογυρίζοντας σαν μπαλαρίνα. Του άρεσε τότε να σκύβει και να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από την αστραφτερή της διαφάνεια. Ύστερα σηκωνόταν πάλι και ορμούσε να την πιάσει. Μα λες και τα στοιχεία της φύσης συνομούσαν εναντίον του και ξανάρχιζαν το παιχνίδι τους ψιθυριστά. Και αυτή τη φορά η μπάλα του ψεύγει. Τώρα και απομακρύνεται κυνηγώντας την τσαλαβουτά μέσα στα νερά που επιβραδύνουν την ορμή του. Όμως αυτό δεν φαίνεται πολύ νοιάζει. Χώνεται μέσα από τους φιλίδωνα και μοιάζει τότε η μπάλα να μην τον ενδιαφέρει πια. Όταν ξανασηκώνεται, διαπιστώνει πως η μπάλα δεν εξαφανίστηκε. Πως είναι λίγο πιο πέρα, λες, και το περίμενε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Και είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Το μικρό αγόρι αρχίζει πάλι να κυνηγά τη διάφανη μπάλα. Φαίνεται άπιαστη. Σε λίγο δεν εντοπίζεται παρά σε μια κινούμενη κίδα πάνω στην ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά. Δυο κινούμενες μικρές φωτεινές κουκίδες.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: εμένα που με βλέπεις. Εγώ.
1: Κάποτε οι πουλί με αγαπούσανε πολύ.
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
5: Καλό, ρε.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δικαστική απόφαση, σταθμός βάζει οριστικό και άμεσο φρένο στην αυθαίρετη τακτική των φαντς να διωγγώνουν παράνομα τις οφειλές για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές σε πολλά ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος EES, των νέων βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μελισσοκόμους οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους φέρεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκιά στο άλσος Βεϊκού στην πλευρά της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η πολιτική βούληση του Τραμπ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, σύμφωνα με αναλυτές. Ο αριθμός των πλουσίων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 25 και έφτασαν σε νέα ρεκόρ, χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού. Οι πλούσιοι ορίζονται ως αυτοί που έχουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια που μπορούν να επενδυθούν πέραν της κύριας κατοικίας.

0: Ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Radio Cosmos είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι, δεν θα βρούμε αλλιώτη, τα στεγιά υπάρχει όλη, ρε, ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς θέλουν να συνεχίσουν για περισσότερο από το 2027 την κοινή πορεία τους και οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο για να προκύψει συμφωνία. Το όνομα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα στη Γαλλία και ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν αναφέρθηκε στις πιθανότητες παραμονής του, καθώς ο γαλλικός σύλλογος έχει μπει σε σκέψεις να βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αγοράσει από τον Ολυμπιακό. Ως υποψήφιο για την απόκτηση του Γκαστόν Μπενεντέτη παρουσιάζουν τον Παναθηναϊκό οι Αργεντινοί, εμπλέκοντας και άλλους συλλόγους από το MLS και τη Βραζιλία. Ρεπορτάζ στην Ιταλία αναφέρει ότι ο Αργεντινός χάφτης Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο απασχολεί τον ΠΑΟΚ και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Όφι έδεσε τον ταξιάρχη Φούντα έως το 2029. Χερόνιμο Μπαράλες αναμένεται να γίνει ξανά κάτοικος Τρίπολης, καθώς είναι κοντά στο να αναλάβει διοικητικό πόστο στον Αστέρα.
2: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
3: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
2: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν γράφει και μόνο πρωτοπορεί.
4: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους

0: Έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που το δεις. Αλλή μόνο σε εμάς τις ορφανές.
1: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την αγλαδιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσκοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, παγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμπτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δικαστική απόφαση, σταθμός βάζει οριστικό και άμεσο φρένο στην αυθαίρετη τακτική των φαντς να διωγγώνουν παράνομα τις οφειλές για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές σε πολλά ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος EES, των νέων βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μελισσοκόμους οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους φέρεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Άλσος Βέικ, στην πλευρά της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η πολιτική βούληση του Τραμπ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, σύμφωνα με αναλυτές. Ο αριθμός των πλουσίων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 25 και έφτασαν σε νέα ρεκόρ, χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού. Οι πλούσιοι ορίζονται ως αυτοί που έχουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια που μπορούν να επενδυθούν πέραν της κύριας κατοικίας.

0: τι άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ο κόσμος.

0: Καϊδεσί. Πώς ονομάζεις?
1: Κατσανεβάτσις.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσις.
1: Μπαρδόν. Όχι Κατσανεβάτσις. Κατσανεβάτσις.
0: Εγώ τι λέω? Κατσανεβάτσις δεν λέω?
1: Μπαρδόν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσις. Εσύ λες Κατσανεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη, με το Κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Δεν με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, εντάξει.

0: θα ξέρω.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημή Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σπι, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα περισσότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας. Την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Εγώ για μια σφραγίδα το Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
9: Μαγειρεύω, παιδί μου, ψυχή μου ανοίγω μόνο.
8: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
9: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις.
8: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο ελάτι, μόνο 5,17 το κιλό.
9: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και munch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-40.
12: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Οχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υபόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ρυκό των πληρωμών. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
13: Για τη μέγιστη

0: σωστή απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Καρλή. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα φαντς. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφείλων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτιλήσονταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτο στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση. Περισσότερες ειδήσεις στο Cosmos News.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4, στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα το πρωί, νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Αλεξανδρούπολη Σάμος, 25 Κέρκυρα Λίμνος Νάξος, 26 Άρτα Θάσος Μύκονος Πρέβεζα Σύφνος, 27 Καλαμάτα Κος, 28 Αθήνα Πάρος Τρίκαλα, 29 Ιτσάρ Έθυμνος Σπάρτη, 30 Ηράκλειο, 32 Χανιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κότα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Θα είμαστε μαζί παρέα έως τις επόμενες 2 ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, όμορφη ημέρα. Πάμε να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Κουβάλεις και δεν νηθιάζει, θα μας κάνει την όμορφη.
2: Για λειψά μου, γυναίκα μου είναι.

την ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος της 93.
1: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος της 93, και πάμε να δούμε έναν υπέροχο προορισμό που είναι η Νεάπολη. Στη Νεάπολη μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα από βόλτες με φωτοτή θάλασσα και επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία μέχρι πεζοπορία στη φύση. Τα κύρια αξιοθέατα και οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Κολύμπη σε μαγευτικές παραλίες. Επισκεφτείτε τη διάσημη παραλία Σίμος στην κοντινή Ελαφώνησο, που θεωρείται από τις πιο ομορφότερες της Μεσογείου. Ιστορικές περιηγήσεις. Εξερευνήστε τα μουσεία της πόλης, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο. Επισκεφτείτε το απολιθωμένο δάσος του Αγίου Νικολάου, γνωστό για τα απολιθωμένα φοινικό δάση του.

0: ήμουν 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρίνιου, μου έφερε μια μελόντικα στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πήγαινε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα τι κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που πάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Και συνεχίζουμε με τη γαστρονομία που είναι παράδεισος. Δοκιμάστε ολόφρεσκα θαλασσινά, γευστικούς μεζέδες και τοπικά προϊόντα στα παραδοσιακά οζερί κατά μήκος του λιμανιού. Πεζοπέ και εξερεύνηση. Ακολουθήστε τα μονοπάτια της περιοχής με τελικό προορισμό το γραφικό σπήλαιο της Καστανιάς.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, κυψοσονίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσελας, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη στα 5 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτών. Ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζεστή?
6: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
5: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στον Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
6: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
5: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμή παραλίας, Ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
6: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο ΤΟ. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεχθεί στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαίτερος εκεί εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει Νάτι Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και σε αυτήν τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στον Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Τζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
10: Κόσμος στους 93.

0: ο κόσμος του 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας σε εσάς τους ακροατές μας, στους μας εδώ στην πόλη μας τη Σέρρες, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη. Επίσης τα χαιρετίσματα μας και στην κυρία Έφη, στους φίλους μας, τον Στέλιο και τον Γιώργο και στους Έλληνες στο εξωτερικό, στην φίλη και αδερφή μου, την Λίτσα, τον Δημήτρη, την Στέλλα και τον Νίκο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο ράδιο Κόσμος.

Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τα νέα της Showbiz Μπομπά για Τάνη Μανίδη. Στο ότι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω χάση τα παιδιά. Η Χριστίνα Μπομπά παραχώρησε την έφυξη στην Epic Happy Day όπου μίλησε για το Big Wheel Festival αλλά και για την καθημερινότητα δίπλα στο σύζυγό της Σάκη Τάνη Μανίδη. Αναφέρθηκε μεταξύ τους σε συνεργασία σε επαγγελματικό

0: επίπεδο, εξηγώντας πώς καταφέρνουν να συνδυάζουν τις κοινές τους δραστηριότητες με την οικογενειακή ζωή. Αυτό το project, επειδή και τον δύο και το τρέχουμε πολύ και είναι και έντονο, είναι ένας φεστιβάλ με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές δραστηριότητες, είναι πια πολύ δυνατό και έχει πάρα πολλή δουλειά. Με τον Σάκη λίγο χανόμαστε, λίγο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω δουλεύουμε πολύ καλά μαζί. Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δεν θα φωνάξουμε ο ένας τον άλλον να γίνει χαμός, αλλά διαφωνούμε ή στη δουλειά λίγο, αρκείτε έχουμε χωρισμό ποιος αναλαμβάνει τι. Οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει πάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά επειδή λείπω. Τέτοια πράγματα, είπε η Χριστίνα Μπόμπα, και μακάρι όλες οι οικογένειες να είχαν τόσο συνεννόηση. Σίγουρα όλα τα βαριά τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά το παν είναι να τα συζητάμε χωρίς φωνές και εννοείται όχι ποτέ μπροστά στα παιδιά μας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και ακόμη ένα νέο της showbiz αλλά Hollywood. Pamela Anderson και Tom Cruise, το νέο ζευγάρι του Hollywood. Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Pamela Anderson και τον Tom Cruise να είναι το νέο ζευγάρι του Hollywood. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 58χρονη ηθοποιός έχει τράβηξει την προσοχή του 63χρονου στάρ του Hollywood. Όπως λέγεται επίσης, η Pamela Anderson κάνει χώρο για τον έρωτα της ζωής της. Ο Cruise φέρεται να πρόξει την Anderson και να εντυπωσιάστηκε από την μηνία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της The Last Showgirl. Η ταινία έκανε κόσμο να δει την Pamela με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Tom, είχε δηλώσει το National Enquirer πριν από μερικές εβδομάδες. Από τότε βρίσκονται σε επαφή. Το ίδιο προσαναφέρει ακόμη ότι υπήρξε σίγουρα σπίθανα μέσα στους δύο στάρ. Ο κόσμος το ότι είχε προσέξει και το είχε αναφέρει στον Tom, πρόσθεσε η πηγή. Η πρωταγωνίστρια του Baywatch έχει συνδεθεί τελευταία ερωτικά με τον πρώτα συμπροταγωνιστή της στο Naked Gun, Liam Neeson. Οι δύο στάρ πυροδότησαν φήμες για ειδόλιο όταν η χημεία τους φάνηκε έντονα κατά την προώθηση της ταινίας το περασμένο καλοκαίρι. Το περασμένο χρόνο η Pamela Anderson απασχόλησε με τα προσωπικά της όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον Liam Neeson, τον συμπροταγωνιστή της στη ταινία Naked Gun. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο εκείνη εξήγησε ότι είχαν περάσει μαζί απλώς μια ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημέρωσει το ψυκάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό ύλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ούρνος του χωριού στο νέο cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4D. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 6 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αγέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την παρατηρεί νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά.

0: Οι άνεμοι στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4, στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα το πρωί νότι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Αλεξανδρούπολη Σάμος, 25 Κέρκυρα Λίμνος Νάξος, 26 Άρτα Θάσος Μύκονος Πρέβεζα Σύφνος, 27 Καλαμάτα Κος, 28 Αθήνα Πάρος Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη, 30 Ηράκλειο, 32 Χανιά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ραδιό Κόσμο στου 93 και κάποιοι από εμάς θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι. Γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες μπορούμε να δούμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Star στις 6 ώρα το πρωί, Pacific Rim. R3 στις 2.30 ενώ σφύριζε το τρένο. Sky στις 6 παρά 20 το απόγευμα, ραντεβού στον αέρα. R1 στις 8 και 4, γέμου. Open στις 9 παρά 10, Get Smart, μην είναι έξυπνος. Αντένα στις 9, η Αλίκη στο ναυτικό. Star στις 9, η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Βουλή στις 10, ψηλά τα χέρια, Hitler. Star στις 11 και 4, Rambo το τελευταίο αίμα. Και στο Sky στις 12 και 4, Operations, Φουρτούν, η μεγάλη απάτη.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο ραδιό κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Άμστερνταμ 19, Βαρσοβία 19, Βερολίνο 23, Βίνη 28, Βουδαπέστη 25, Βουκουρέστη 26, Δουβλίνο 16, Ελσίνκη 23, Κιέβο 22, Κοπενχάγη 17, Λισαβόνο 22, Λονδίνο 18, Μαδρίτη 25, Μίνσκ 18, Όσλο 14, Πίση 19, Πράγα 24, Ρώμη 27 και στη Στοκχόλμη 15 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο ράδιο Κμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μαλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες, τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια 6. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
7: Ζήσε τη στιγμή.
8: Εξαιρετικές προσφορές Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε το 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου.

0: Hughes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει στην καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέκο Βίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανό Σερό.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smooth και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδα 20, Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς, Καβάλα 20, Σέρες 19, Θεσσαλονίκη 20, Κοζάνη 17, Ιωάννα 14, Άρτακ 19, Κέρχερ 21 βαθμούς, Κεφαλονιά, Πάτρα 20, Λαμία 22, Σκόπελος και Χαλκίδα επίσης 22 βαθμούς, Κοντός 21 βαθμούς, Αθήνα 24, Τρίπολη 14, Καλαμάτα 17, Κίθυρα 21 βαθμούς, Χανιά και Ηράκλειο 23, Μήλος, Ήρος, Νάξος 22 βαθμούς, Αμπορίνη 23, Κάρπαθος, Ρόδος, Κος επίσης 23 βαθμούς, Χίος 21 βαθμούς, Μυτιλήνη 23 και Ελλήνη 21 βαθμούς.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Κόσμος στους 93.
2: Σου φέρνω στρίδια αυτές προνήσεις.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τάφο σε γυαλοπωλείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη, εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες τα ορνηθοτροφία. Μόνο στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι?
1: Και λίγο έως φόρος.
0: Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος.

στο Άγιο Κρός σχολήθα ανοίξω το προστικό μου αλλοδί να καταπνίξω. Τρελαίνει αυτό ο χώρο, drive θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διαχωσμίσω στην υπόγεια την πίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύω τετάρα, να γίνεται χάμο. Και όταν η νύχτα θα περάσει, να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλα μέσα στα δημιάτα. Και ο Θεούλη μα λέει: πρέπει που κρυβότανε αυτό. Είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό. Ναι, διάβολο σωστό, μου φέρει. Μόναχο στο

Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο στο 93, την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί η Σωτηρία Καλακίδα με την υπέροχη εκπομπή της. Από μένα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και πάνω απ' όλα εύχομαι να είναι δημιουργικό. Κόσμος.

0: για τα παιδιά.
1: Και εγώ για πρώτη φορά έκλεισα μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει, και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και πέφτουμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
2: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Τσιαπάτα, το κάτοικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό. Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει κρύα σάλιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-90.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάστε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερική θερμομόνωσης.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12 επί 330 9 συν 3 δώρο 1,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλη.

0: Pro 50 μεζούρες και Σκόνη 45 μεζούρες 9,99 και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα, φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειούπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των λόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί τιμιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε Λατινικά Χημεία Πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτιλήσονταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν. Την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την παραμονή νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4, στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα το πρωί, νότι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Αλεξανδρούπολη Σάμος, 25 Κέρκυρα Λίος Νάξος, 26 Άρτα Θάσος Μύκονος Πρέβεζα Σύφνος, 27 Καλαμάτα Κος, 28 Αθήνα Πάρος Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη, 30 Ηράκλειο, 32 Χανιά.
1: Κόσμος στους 93.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα και κάπου εδώ σιγά σιγά αρχίζει να μυρίζει Σαββατοκύριακο. Είμαστε μαζί όπως κάθε Παρασκευή για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες περίπου 3 ώρες. Εδώ στο Ραδιοκόσμο, στο 93FM από την όμορφη πόλη των Σερών. Όπως και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο δρόμο για τη δουλειά, στο γραφείο, στο σπίτι χαλαρά ή ίσως σε κάποιο πιο εξοχικό mood, σας στέλνουμε την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τη θετική μας ενέργεια. Σήμερα θα τα πούμε όλα, μουσική που αγαπάμε φυσικά, μικρές ιστορίες της καθημερινότητας, ειδήσεις, χαμόγελα και γιατί όχι και λίγη έμπνευση για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα. Και όπως σας έχω πει και από την προηγούμενη Παρασκευή, κάθε Παρασκευή μετά τις 11.30 ώρα μπορείτε να ζητάτε τραγούδια που θέλετε να μοιραστούμε μαζί. Ίσως και κάποιες αφιερώσεις, έτσι να θυμηθούμε το παλιό καλό ραδιόφωνο. Τότε που μαζευόμασταν όλοι γύρω από το ραδιόφωνο, όλη μια οικογένεια παρέα. Ανεβάστε λίγο την ένταση, πάρτε βαθιά ανάσα και ξεκινάμε μαζί αυτό το πρωινό ταξίδι. Καλή παρέα να έχουμε. Αυλαία και πάμε. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας νέα της καθημερινότητας σε κάποιο πολιτιστικό γεγονός ή την καλημέρα σας να μας πείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο της εκπομπής 2321-063-333. Είμαστε εδώ για να τα πούμε και στον αέρα. 10 και 17 πρώτα λεπτά. Ραδιοκόσμος στους 93 FM. Η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρία Καλακίδα. Για εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τα ραδιόφωνά σας ή έχετε συνδεθεί διαδικτυακά και μας ακούτε από όλο τον κόσμο, την αγάπη μας και την πιο γλυκιά μας καλημέρα.

0: σίγουρα το τραγούδι άκουσες, Λίνα. Καλημέρα. Με ακούς?
1: Καλημέρα, σε ακούω. Δεν πρόλαβα να ακούσω τη γλυκιά σου καλημέρα από τις 10, γιατί τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο.
0: Αλλά άκουσες το τραγούδι όμως.
1: Άκουσα όχι τη γλυκιά σου, τη φωνή, καλά και το τραγούδι. Όλες οι επιλογές είναι μία και μία.
0: Αγάπη,
1: λοιπόν, μανίκα. Οπότε πήρα να σου πω, καλή εκπομπή να έχουμε. Σε παίρνω μαζί μου τότε, τώρα ξεκινάω για βολτίτσα.
0: Θα
1: σε έχω μαζί μου το νου σου, ορίστε.
0: Πας για τζόκινγκ.
1: Τζόκινγκ, περπατάμε, είπαμε. αρχόμενη, πώς την είπα, ώστε ο αρθρίτιδα. Αρχόμενη. Ναι. Οπότε εντάξει, θα έμαθα ότι είναι και μέρα του περιβάλλοντος. Οπότε πάω να δω το περιβάλλον της Παπαδούλας.
0: Έτσι ακριβώς και ήταν να το ανακοινώσω, οπότε μας το είπες εσύ, ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Εν τω μεταξύ, η Λίνα τώρα λέει ότι περπατάει. Ότι πηγαίνει πάνω στην κοιλάδα και περπατάει. Αν τη δείτε όμως, θα πείτε ότι αυτό το ρίτσι είναι αθλητικό εντελώς.
1: Αυτά είναι. Είναι πώς λέμε άλλο, από μέσα κούκλα, από έξω κλατό, από μέσα αυτό τώρα. Άστος να λένε. Άστος να λένε, ομορφιά μου. Θα χαρίσω και ένα ωραίο τραγούδι. Πολύ όμορφο τραγούδι, όταν βρεις χρόνο φυσικά. Όλα μπροστά τη Νατάσας Μποφίλιο. Το αφιερώνω σε όλο το μήνα, τόσο όμορφο τραγούδι. Και θα χαρώ να το βάλεις.
0: Εντάξει, τι ώρα θα φύγεις?
1: Εγώ φεύγω τώρα.
0: Α, οπότε θα μας ακούς.
1: Όλα τα πάντα θα ακούσω, όλη την εκπομπή σου.
0: Έγινε, αγάπη μου.
1: Γεια σου,
0: φιλάκια,
1: γεια σου,
0: πολλά.
1: Καλή.
0: Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως και η Λίνα 2-3-21-0-63-33-33 να μείτε τι κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή. Η Λίνα πάει για περπάτημα. Τζόκινγκ, ελαφρύ.

επειδή είχα ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο. Το ξαναβάζουμε από την αρχή, ένα τραγούδι που μας το αφιερώνει η αγαπημένη μας φίλη Λίνα. Σε όλους τους ακροατές, πραγματικά είναι ένα τραγούδι.

15 Ιουνίου, σήμερα μια μέρα για το πλανήτη μας. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη φύση. Παράλληλα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, μια υπενθύμηση για ένα πιο υγιεινό και οικολογικό τρόπο ζωής.

0: γεμάτη ημέρα κατά της παράνομης αλίας. Για την προστασία των θαλασσών μας, μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή, ο πλανήτης μας χρειάζεται κάθε μέρα. 10 και 32 πρώτα λεπτά, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως επανέρχομαι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθενό ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good News, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για την τήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Razor και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός οριών του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να πληρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτό που ορίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ισόπαλη 2-2 αδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με Χάρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και σε αυτήν τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στον Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Αθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Τζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
8: Κόσμος στους 93. Σ' αγκαλιάζω 30 φιλιά μου.

Σαν σήμερα στις 5 Ιουνίου 1968 ήταν η τελευταία ομιλία του Ρόμπερτ Κένεντι. Μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, ο Κένεντι δίνει μια ιστορική ομιλία στο Λος Άντζελες. Λίγο αργότερα δέχεται δολοφονική επίθεση στο ξενοδοχείο Αμπάσαντορ. Η στιγμή αυτή έμεινε στην ιστορία όχι μόνο πολιτικά, αλλά και πολιτικά ως σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής της αναταραχής ΗΠΑ, δεκαετία του 60. Η δολοφονία του Κένεντι δεν επηρέασε μόνο την αμερικανική κοινωνία, αλλά και όλες τις τέχνες, τη μουσική, την τέχνη της επίσης και το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

10:47 πρώτα λεπτά, ακούτε ράδιο κόσμο στους 93FM. Καλημέρα στον κύριο Άγγελο. Κύριε Άγγελε, αν θέλετε ξαναλέστε, θα το σηκώσω.

0: σήμερα το 1989 είχε γίνει η πρεμιέρα της ταινίας Dead Poets Society, που πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπιν Βίλιαμς και ήταν μια από τις πιο ευληματικές ταινίες για την ποίηση και την ελευθερία έκφρασης. Και αν θυμόσαστε τη διάσημη σκηνή «Ο Captain, My Captain». Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Venus and Mars» από τους Wings του Paul McCartney. Πολύ σημαντικός δίσκος της εποχής μετά τους Beatles. Σαν σήμερα το 1933 έργα του Cole Porter στο Broadway, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του μουσικού θεάτρου.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-3. Αν θέλετε μετά τις 11.30 να μοιραστούμε τραγούδια δική σας επιλογή, μπορείτε να καλέσετε και να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσουμε μαζί ή να το αφιερώσετε κάπου. Κάθε Παρασκευή αυτό θα κάνουμε, από εδώ και στο εξής.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμο, ακούμε την καρδιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Σαν σήμερα στην Ελλάδα, 5 Ιουνίου. Το 1825, το σημαντικότερο ελληνικό γεγονός της ημέρας είναι η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από ανθρώπους του παλιού του συμπολεμιστή Γιάννης Γκιούρας. Αργότερα παρουσιάστηκε ως απόπειρα απόδρασης, όμως θεωρείται μία από τις πιο δραματικές και αμφιλεγόμενες στιγμές της ελληνικής επανάστασης. Το 1833, σήμερα, ο Όθωνον της Ελλάδας επισκέπτεται τη Σμύρνη. Σε μία από τις πρώτες διπλωματικές κινήσεις του ως βασιλιάς της Ελλάδας. Το 1934 σημειώνεται έντονο επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ των πολιτικών Γεώργιος Κονδύλης και Αλέξανδρος Παπαναστασίου, που καταλήγει ακόμα και σε ρήψη καθίσματος μέσα στην αίθουσα. Το 1947 ανακοινώνεται το σχέδιο Marshall, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Καριάτιδα είδα το πολύ συζητημένο έργο του Γιώργου Καπουτζίδη. Μετά από δύο θριαμβευτικές σεζόν στην Αθήνα, έρχεται στις Σέρες στις 12 και 13 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ στις Σέρες. Το Ράδιο Κόσμος σας κάνει δώρο 3 μονές προσκλήσεις. Στέλνετε email, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας στο 93fmstudio@gmail.com. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Για την Καριάτιδα, το έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, στέλνετε email στο 93fmstudio@gmail.com, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

0: περνάμε σε διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλους.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9,3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79.

0: Next, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5 και 49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3 και 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
2: Μαγειρεύω. Την ψυχή να ανοίγω μόνο.
1: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
2: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
1: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 κιλό. Και μαγιονέλο μας 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Λάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Άσε με φίλοι, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές, υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά βορειοδυτική 2 με 4, στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα το πρωί νότι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Αλεξανδρούπολη Σάμος, 25 Κέρκυρα Λίμνος Νάξος, 26 Άρτα Θάσος Μύκονος Βεζασύφνος, 27 Καλαμάτα Κος, 28 Αθήνα Πάρος Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη, 30 Ηράκλειο 30, 26 Άρτα Θάσος Μύκονος Πρέβεζασύφνος, 27 Καλαμάτα Κος, 28 Αθήνα Πάρος Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη, 30 Ηράκλειο 32 Χανιά.
5: Κόσμος στους 93.

0: δεκαετία του 80.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Έχουμε μια καταγγελία από ακροατή για την περιοχή Λευκών και συγκεκριμένα προξενοδοχείο Σύρης. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει υπερβολικά και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, ειδικά τώρα με τη ζέστη για πυρκαγιά, ενώ η εικόνα της περιοχής είναι πολύ κακή τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Έτσι λοιπόν παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν άμεσα για το θέμα αυτό και να προχωρήσουν στον απαραίτητο καθαρισμό της περιοχής. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό για να μας πείτε κάποια καταγγελία ή κάποιο νέο της καθημερινότητας ή κάποιο πολιτιστικό γεγονός για να το πούμε στον αέρα. 2-3-21-0-63-33-3. Οι φορείς όμως του Δημού, εάν ακούνε, να μεριμνήσουν για το θέμα εκεί στην περιοχή του Λευκώνα, γιατί η εικόνα δεν είναι και πολύ καλή.
3: Κόσμος τους 93.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Για το διαλογισμό της Καριάτιδας, το πολύ συζητημένο έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, στέλνετε email 93fmstudio@gmail.com. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Για το διαγωνισμό της Καριάτιδας μόνο μέσω email 93fmstudio@gmail.com, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

Χθες ανακοινώσαμε για ένα πολύ δυνατό live που θα γινόταν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και τους εμπειροτέχνες στην Κρινίδα Σερών. Αλλά από ό,τι μου έχουν ενημερώσει έχει ματαιωθεί λόγω των καιρικών συνθήκων. Θα προσπαθήσω να συνομιλήσω, να πάρω να τηλεφωνήσω για να δούμε αν θα μεταφερθεί αυτή η εκδήλωση σε αυτό το δυνατό live κάποια άλλη ημερομηνία. Ή έχουμε κάτι άλλο. Στην Κρινίδα Σερών ήταν σήμερα να γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου.

0: Τέτοια παραδοσιακά τραγούδια θα ακούγαμε σήμερα στη Βιτάστα στην Κρινίδα Σερών με τους εμπειροτέχνες και φυσικά με τον Θεόφιλο Πουταχίδη για εσάς τους ποντίους. Αλλά δυστυχώς, όπως σας έχω ανακοινώσει, έχει αναβληθεί. Αναβλήθηκε, ματαιώθηκε, δεν θα ξαναγίνει. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνική μας επικοινωνία τον καλλιτεχνικό μάνατζερ τον Νικόλα Βουμβαρλή. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας, γιατί το κάναμε ανακοινώσεις εδώ, ειδικά χθες με τον ανταποκριτή μας, λέει στη Σωτηρία στο χωριό θα γίνει αυτό το γεγονός και τελικά τι έγινε, γιατί.
1: Ανέκα θα γινόταν εδώ στο χωριό μας, απλά τώρα λόγω καιρού ακυρώθηκε και εδώ και στη Θεσσαλονίκη, δεν ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Και περιμένουμε να βγάλουμε καινούργιες ημερομηνίες, όποτε υπάρχει κενό από το πρόγραμμά του, το Θεόφιλο πάνω απ' όλα, και τους εμπειροτέχνες, για να το ξανακάνουμε.

0: Εδώ μεταξύ την Κυριακή έχουμε ένα γλέντι εδώ
1: πάλι. Συγγνώμη λίγο κύριε Νικόλα, τώρα σήμερα αναβλήθηκε το live αυτό που
0: αναβλήθηκε, ναι, αναβλήθηκε.
1: Περιμένουμε δηλαδή η ημερομηνία να βγει σύντομα, πότε θα επαναληφθεί.
0: Να δούμε να μας στείλει το πρόγραμμα ο Θεόφιλος και εμπειροτέχνες και να δούμε πότε υπάρχει κενό για να τα παντρέψουμε και τα δύο. Γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί ένα κενό να έχουν και οι δύο.
1: Ναι, είναι το καλοκαιρινό, το πρόγραμμα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, είναι,
1: για τους καλλιτέχνες.
0: Ειδικά ο Θεόφιλος είναι φορτωμένος πάρα πολύ.
1: Τώρα εσείς λόγω της εμπειρίας σας κάτι θα κάνετε να μπορέσουμε να το ζήσουμε.
0: Σίγουρα θα το κάνουμε αυτό, γιατί η Βιτάς θα ανέκαθε τα κάνει αυτά.
1: Πού θα γινόταν όμως?
0: Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο, μάλιστα.
0: Ναι, είναι έτοιμο το γήπεδο, το φτιάξαμε, τα αποδεκτήρια για να αλλάζουν. Όλα έχει γίνει ένα γενικό σέρβις επάνω στο γήπεδο.
1: Για να μπορέσει να προσκαλέσει τόσο πολύ κόσμο, φαντάζομαι θα είχε και πολλές κρατήσεις.
0: 700 άτομα είχε κρατήσεις μέχρι εχθές. Μέχρι εχθές.
1: Πολύ κρίμα. Ελπίζουμε να ακούσουμε σύντομα ότι θα το έχουμε.
0: Α, έχουμε στις 15 Ιουλίου, Σαχουρίδη Μπρατίνια, Τετάρτη.
1: 15 Ιουλίου, πάλι επίκει στο γήπεδο της Βιτάστας.
0: Στο γήπεδο, πάλι στο γήπεδο.
1: Ωραία, 15 Ιουλίου, τι ημέρα πέφτει?
0: Είναι Τετάρτη.
1: Ωραία, θα το ξανακάνουμε πάλι η ανακοίνωση μέχρι 15 Ιουλίου.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται. Τώρα για σήμερα Παρασκευή αναβάλλεται, είπαμε, αυτό το live.
0: Ναι, ναι. Και την έχουμε τώρα την Κυριακή. Ναι, εκδήλωση για την Εκκλησία.
1: Mm-hmm. Εκδήλωση.
0: Αντωνιάδης Κώστας.
1: Α, μουσική εκδήλωση.
0: Ναι, μουσική εκδήλωση.
1: Ωραία.
0: Με πλήρες ορχήστρα, Αντωνιάδης Κώστας, Πατούδη Τάνια και Δήμητρα Ανδρός.
1: Ωραία. Οπότε δεν έχουμε σήμερα το live, έχουμε όμως την Κυριακή live.
0: Την Κυριακή, ναι, αλλά νωρίς, από τις 8.30-9 η ώρα.
1: Μέχρι τις 12 η ώρα θα το τελειώσουμε δηλαδή κάπως.
0: Όχι, δεν έχουμε
1: ωράριο. Εντάξει.
0: Όχι. Αυτό... Ό,τι κάνουμε δεν έχει ωράριο. Το μόνο χωριό που ό,τι εκδήλωση και κάνει δεν έχει ωράριο. Όπως όταν ήσαν εσύ αντιδήμαρχος πολιτιστικού συλλόγου στο Ροδολίβος και τα έκανες όλα τέλεια, κάπως έτσι γίνονται τώρα.
1: Α, πολύ ωραία. Αφού συνεχίζονται να γίνονται τέλεια, εντάξει. Πάμε καλά τότε.
0: Απράβο.
1: Λοιπόν, κύριε Νικόλα, δηλαδή τώρα σήμερα ακυρώθηκε, την Κυριακή έχουμε τον Αντωνιάδη.
0: Αναβλήθηκε.
1: Ωραία, αναβλήθηκε. Και την Κυριακή με τον Αντωνιάδη όμως, την Μετάστα, πού θα γίνει, σε ποιο μέρος?
0: Στο κοινοτικό. Το καπνίο, στην κοινότητα,
1: στο
0: μπροστά.
1: Στο στέργιο
0: του Ζαλίδα.
1: Στο κοινοτικό. Πολύ ωραία. Ακροατές μου, αγαπημένοι μου, εσείς που μας είτε. Ακυρώθηκε, είπαμε, το live, αλλά έχουμε την Κυριακή όμως ένα πολύ δυνατό live με τον Κώστα Αντωνιάδη. Αν δεν τον έχετε ακούσει, συνήθως έρχεται εδώ στις αίρες στο Citizen. Ναι. Νομίζω πάλι το είχατε εσείς που είστε.
0: Όλο το πρόγραμμα αυτό ήταν στο Citizen, όπως ήταν με τα κορίτσια παρέα, ήταν στο Citizen.
1: Ωραία, οπότε την Κυριακή στις 8 η ώρα ξεκινάει στο κοινοτικό, στην Κρινίδα, στη Βιτάστα Σερών.
0: Ναι, Κρινίδα, Βιτάστα Σερών.
1: Ωραία, και 15 Ιουλίου θα μιλήσουμε ξανά πάλι για το πρόγραμμα αυτό που γίνεται, για αυτό το τόλα. Και αν έχετε...
0: Α, έχουμε και μετά πάμε, 8 Αυγού πάλι, έχουμε Κολοκύθα τον Αύγουστο, έχουμε πάρα πολλά.
1: Δεν σταματάμε και στην περιοχή μας.
0: Δεν σταματάμε, έχουμε 8 Αυγούστου Στάδι Ξένο, 22 Αυγούστου Κολοκύθα. Ενδιάμεσα μπορεί να έχουμε και το Θεόφιλο.
1: Πολύ ωραία. Δηλαδή γεμάτο event είναι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο στην Κρινίδα Σερών. Οπότε το πρόγραμμα θα το ξαναανακοινώσουμε. Το πιο σύντομο τώρα είναι της Κυριακής, το live με τον Κώστα Αντωνιάδη. Και μετά 15 Ιουλίου πηγαίνουμε. Έτσι δεν είναι το δεύτερο?
0: Ναι, όπως το λέτε. Ναι.
1: Μετά Στάθη Ξένο έχουμε Αύγουστο.
0: 8 Αυγούστου. Και 22-23 Κολοκύθα, εμπειροτέχνες εκεί.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικόλα. Καλή συνέχεια και καλά να περάσετε στον Κώστα Αντωνιάδη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
3: Κόσμο, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
2: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη και Πάνο Μουζουράκη. Θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά ξεκινάμε το πρόγραμμα με τα δικά σας τραγούδια, με τις δικές σας επιλογές, με τις δικές σας αφιερώσεις. Μπορείτε να καλείτε στο 2321-063-333. Ή στα social media, θα με βρείτε στο Messenger ως Σωτηρία Καλακίδα, στα ελληνικά και στα αγγλικά στο Instagram.
1: Η ώρα στο Radio Cosmos είναι 11.30. Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αποσυντέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000 ml 2,49 και έξτρα 4 σποντ. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ήλιου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερώνει εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του Kingfi.
0: Προσεκτικά ρεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέ 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CTB, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΗ ΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ ΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος στους 93.

0: 1-2.
1: Ένα τραγούδι αφιερωμένο για τα παιδιά στην οικοδομή. Η οικοδομή είναι σκληρή δουλειά, δεν συγχωρεί λάθη ούτε αδυναμίες. Χρειάζεται δύναμη, προσοχή και εμπειρία, γιατί ένα λάθος μπορεί να κοστίσει ακριβά. Καλημέρα παιδιά. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, γιατί ξέρουν πως μόνο έτσι βγαίνει η μέρα. Γι' αυτό και εγώ τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Ξέρεις Πέτρο, καιρό που το ζητούσε.

Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα στην παρέα. Μην ξεχάσεις το ραντεβού στις 8 και στις 10, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα. Για να ταξιδέψουμε σε όλες τις δεκαετίες της μουσικής. Όπως αυτό το τραγούδι που είχατε ζητήσει προηγουμένως από τους Stretch.

0: Έτσι, συντονιστείτε και στις 8 η ώρα το απόγευμα.
1: Πώς έχει μπερδευτεί και θέλει να ξεχάσει. Και εγώ που όλα τα ξέρα περνάω σ' άλλη φάση. Τι φταίς εσύ, τι φταίω εγώ, τι φταίει η κοινωνία. Με τον απόδειστο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
2: Καλύτερα τραγούδια από το χθες το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
0: Ένα ταξίδι θα σας πάω τώρα. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε η Πόπη. Καλημέρα Πόπη, αφιερωμένο. Και εσείς αν θέλετε να ακούσουμε κάποιο τραγούδι δική σας επιλογή, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2-3-21-0-63-33-3. Όπως επίσης να στέλνετε email στο 93fmstudio@gmail.com για το διαγωνισμό της Καριάτιδας που έχουμε του Γιώργου Καπουτζίδη. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στέλνετε το email στο 93fmstudio@gmail.com. Για τραγούδια δική σας επιλογής για να μοιραστούμε όλοι οι ακροατές μαζί στο τηλέφωνο 2-3-21-0-63-33-3.

σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και δύναμη. Ψυχραιμία, υπομονή και καθαρό μυαλό σε αυτές τις σημαντικές μέρες. Να θυμάστε πως οι εξετάσεις είναι μια στιγμή της ζωής σας, όχι ολόκληρη η ζωή σας. Το μέλλον σας δεν κρίνεται μόνο από ένα διαγώνισμα ή από μια βαθμολογία. Και η Ντίνα Σαμαρά το ίδιο πράγμα λέει. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Αυτό έχει πραγματική αξία. Να προχωρήσετε με πίστη στον εαυτό σας και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Καλή επιτυχία στα παιδιά.

καλημέρα στην Πυροσβεστική, καλημέρα στο Γιάννη και στους συνεργάτες του, τους συναδέλφους του εκεί. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Γιάννης.

μεγάλη επιτυχία όμως έχει και η τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτα και χασλαμά που πραγματοποιήθηκε στο Ροδολί Βοσερών. Το Σάββατο είχε πλήθος κόσμου και πάρα πάρα πολύ ωραία παραδοσιακή μουσική. Συγχαρητήρια στην τοπική κοινότητα και στους συλλόγους, σε όλα τα κορίτσια που δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για πάρα πολλές μέρες. Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, πραγματικά πλέον γίνεται θεσμός. Έχει την περιοχή της Αμφίπολης, το Ροδολί Βοσερών.

0: τραγούδι θα ακούσουμε και πάλι σήμερα το βράδυ, ζωντανά live από το Κόσμος 93 FM, γιατί 8 με 10 θα βρίσκομαι πάλι εδώ στο Ράδιο Κόσμος με αυτές τις δεκαετίες που έχουμε λατρέψει. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία έχει γραφεί στη μουσική δεκαετία του 80.
1: Κόσμος τους 93.
0: Για την αγαπημένη μου Ντίνα Σαμαρά, αφιερωμένη με πολύ αγάπη.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο,

0: Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Δικές σας επιλογές. Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
2: Μοτχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην Πλαρά. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρ Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τράχνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρτί παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύψ κόρη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 330 ml 4-2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Ζερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκιά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Ζερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Άλλη το παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους να ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, χωρίς απαντήσεις. 20

0: Χιλιάδες εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας. Στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό. Στην απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές, ευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κόσυφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.

Για τον κύριο Άγγελο. Σωτηρία Μπέλου, με αεροπλάνα και βαπόρια. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο θα βρίσκουμε στο ραδιοκόσμο και μετά στις 8 η ώρα φυσικά ραντεβού όπως κάθε Παρασκευή. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2-3-21-0-60-3-33-3.

έφανε αγάπη για το φίλο μου το Δημήτρη. Μια πολύ ωραία συνεργασία με τους Pix Lux και το Διονυσίου. Και βγήκε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα αυτού του τραγουδιού.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Για το Θεό Χάρη. Καλημέρα Χάρη. Time it'd be so fine. Do the bumps of dime in your prime.

Όπως επίσης Τετάρτη 10 Ιουνίου την αυλαία των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια 2026, ο Δήμος Ερών και το Διπεθέ, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Θα συμμετέχει και ο φίλος, ο αγαπημένος φίλος μουσικός Γιάννης Καμπανταΐδης με το κόντρα μπάσο. Τετάρτη 10 Ιουνίου, τα Ελευθέρια 2026, στην Τεχνητή Λίμνη, πάνω στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Φυσικά η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

βάλτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ρακόσμος στους 93.

ένα τραγούδι αφιερωμένο για το δικαστικό Μέγαρο Σερών. Καλημέρα σας. Λέω να έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood και κάθε Παρασκευή δικά σας τραγούδια, δικές σας επιλογές θα μοιραζόμαστε μαζί εδώ στον αέρα, στο Ράδιο Κόσμος, στους 93FM. Είναι 12 και 23 πρώτα λεπτά. Και η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρία Καλακίδη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Για τα κορίτσια στον Κάντζα. Καλημέρα σας κορίτσια. Εντάξει, και τα αγόρια στον Κάντζα.

0: Περνάμε στο διάλειμμα το 12:30 και πάλι σε 2-3 λεπτά πίσω.
1: Η ώρα το ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Είσαι καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε οικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικιό το κιλό, 9,99. Pils Lush, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold-out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου ΣΕΡΕΣ. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΤΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
10: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Εών.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
12: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
13: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
14: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
13: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sports. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
14: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
13: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτύπωσης Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις γραφείου Ολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει Νάτι Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και σε αυτήν τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στον Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
4: Κόσμος στους 93.

ιστορική ανατροπή για το ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στο στρατό οι γυναίκες. Γεγονός πλέον είναι η παρουσίαση των πρώτων γυναικών που ντύνονται στα χακί. Εχθές το πρωί της 5ης 4 Σέκτου παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό. Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνεια αλλά και το άγχος της νέας αρχής. Από τη μεριά τους οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους. Ιστορική μέρα για γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις.

πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πρωινή συντροφιά που μοιραίκαμε και σήμερα. Όπως κάθε Παρασκευή, εδώ από το Ράδιο Κόσμο στους 93 FM. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλλινό mood με δικές σας μουσικές επιλογές, αφιερώσεις και τραγούδια που φέρουν τη δική σας υπογραφή. Εμείς θα τα πούμε ξανά το απόγευμα στις 8. Σε ένα μουσικό ταξίδι στις δεκαετίες που έγραψαν ιστορία. Από το 1960 μέχρι σήμερα με αγαπημένες ξένες και ελληνικές επιτυχίες. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Σωτηρία Καλακίδα. Καλή συνέχεια και καλή σας μέρα. Ραντεβού στις 8 η ώρα το απόγευμα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210 23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τακ.

0: κατάφερα.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, το ποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Είμαστε Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα να για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες ούτε το CSR. 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση δέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρο Άμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολης Παγανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.

Κάπως έτσι θα σας πω καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή καθοδόν για τις δουλειές σας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όμορφη μουσική, καλή διάθεση και πολλές ενδιαφέρουσες κουβεντούλες. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93, ζωντανά από την όμορφη Σέρες. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή 23 21 0 63 33 33, για αφιερώσεις, μηνύματα, για μουσικές επιλογές, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω email στο 93fm studio@gmail.com. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτό το υπέροχο μεσημέρι, μιας και είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι, Αγάπη του καλοκαιριού, από Zig Zag.

Λοιπόν, Παρασκευή όπως είπαμε και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να θυμηθούμε κάτι που ξεχνάμε μέσα στην εβδομάδα. Να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Όχι απαραίτητα κάτι μεγάλο, έναν καφέ ησυχία, μία βόλτα, ένα βιβλίο, λίγη ξεκούραση ή απλά να αφήσουμε για λίγο το κινητό στην άκρη. Περνάμε λοιπόν όλη μας την εβδομάδα τρέχοντας για δουλειές, υποχρεώσεις αλλά και στόχους. Το Σαββατοκύριακο όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γεμίσουμε μπαταρίες και να κάνουμε κάτι που μας ευχαριστεί πραγματικά. Και όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να φροντίσουμε καλύτερα και τους γύρω μας. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι. Η Καριάτιδα, λοιπόν, το πολύ συζητημένο έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, μετά από δύο θριαμβευτικές σεζόν στην Αθήνα, έρχεται στις Σέρες στις 12 και 13 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές στις Σέρες. Το Ραδιοκόσμος σας κάνει δώρο 3 μονές προσκλήσεις. Και αν θέλετε να λάβετε μέρος, στέλνετε email στο 93fmstudio@gmail.com το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 10 Ιουνίου. Επόμενο τραγούδι, Γιάννης Κότσιρας, Εκελιός.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και αν σας το έχω μεταδώσει, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε summer mode, αυτού να μην το ματιάσουμε. Και σε αυτό βοηθάει αρκετά και ο καιρός, ο οποίος επιτέλους άρχισε να θυμίζει λίγο την εποχή που διανύουμε. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, οι βόλτες γίνονται πιο ευχάριστες, ο καφές έξω κρατάει λίγο παραπάνω και γενικά, ρε παιδί μου, η διάθεση αλλάζει. Οπότε απολαύστε το, βγείτε μια βόλτα, περπατήστε, συναντήστε φίλους, καθίστε λίγο έξω στον ήλιο ή απλώς αφιερώστε και λίγο χρόνο τον εαυτό σας. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο διακοπές, είναι και αυτές οι μικρές καθημερινές στιγμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Οπότε η μέρα είναι η μέρα που πρέπει να χαρίσετε λίγη από την ενέργεια του ήλιου στον εαυτό σας. Έμενο τραγούδι, αγάπη καλοκαιρινή.

μιας και σας μίλησα για όμορφες βόλτες, να θυμηθούμε ότι η 22η ανθοκομική έκθεση συνεχίζεται στην Πλατεία Ελευθερίας. Ένας χώρος γεμάτος χρώματα, αρώματα και λουλούδια που δίνει μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο της πόλης. Είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία για μια βόλτα με την οικογένεια, φίλους ή ακόμα και μόνοι σας, για να ξεφύγετε λίγο από την καθημερινότητα και να απολαύσετε κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, λίγη επαφή με τη φύση και τα λουλούδια πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Επόμενο τραγούδι, Ελευθερία Ερβανιτάκη, για τον ματιών σου του γκρίζου. Το χρώμα. Συγγνώμη.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes.
2: Scandinavian Eating and Living.
3: Τα Pro Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσικό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12 x 330 ml. Έα συν 3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Odds All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από εκγνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και μπνς των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58200 και 23212 10 240.

Λοιπόν, θα πω κάτι και δεν είναι χορηγία. Επειδή σας μυρίζομαι τώρα, είναι η ώρα που θέλει ένα γλυκάκι, θα σας πω κάτι. Το πιο ωραίο προφιτερόλ που έχω φάει στη ζωή μου το έχει το Εύα Μαρή. Οπότε αν είναι αυτή η ώρα που θέλεις κάτι γλυκό να φας, τρέξε στο Εύα Μαρή και πάρε προφιτερόλ και θα με θυμηθείς. Επόμενο τραγούδι, Ελευθερία Ερβανιτάκη, το κόκκινο φουστάνι.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη μου φίλη Λίνα και είναι Μιχάλης Χατζηγιάννης και Θάλασσα. Και Λίνα, να σου πω, εμείς θα τα ακούμε. Θάλασσα, κύματα, στακούς, τα τραγούδια, άλλοι θα τα γεύονται. Καλή ακρόαση σε όλους.

Λοιπόν, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί τα έχω κάνει θάλασσα που λέμε. Ναι, έχω μπλέξει πολλές θάλασσες μαζί και έχω μπερδέψει και τα τραγούδια. Το τραγούδι που ζήτησε η φίλη μου η Λίνα ήταν το καλοκαίρι μου από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Οπότε κάνουμε μία παύση, δυναμώνουμε όλη την ένταση από τα ηχεία μας και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, πάμε λίγο να δούμε και τι καιρό θα μας κάνει εδώ στις Σέρρες σήμερα, αύριο αλλά και την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, μια υπέροχη μέρα. Το λέω σιγά μην το ματιάσω. Σάββατο λοιπόν θα έχουμε ηλιοφάνεια, Κυριακή επίσης. Η Αθήνα τώρα είναι στους 27 βαθμούς, βροχερή από ό,τι φαίνεται, η Θεσσαλονίκη στους 27, το Αγρίνιο στους 27, τα Χανιά στους 26 και η Πάτρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα πάμε σε Αλκίνο Ιωαννίδη και το τραγούδι Βόσπορος.

Να σας υπενθυμίσω όμως ότι ο Αλκίνος Ιωνίδης έρχεται και στις Αίρες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθερών. Η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Ηρών, στο κέντρο της πόλης των Σερών και ο αγαπημένος τραγουδοποιός θα εμφανιστεί μαζί με πάντα του παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από τραγούδια που έχουν ήδη συμμαζέψει την πορεία του. Επόμενο τραγούδι, Αν Σ' Αρνηθώ, από The Swing Cats and The Rosy Blue.

και φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Θέλω να την κλείσουμε όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Γι' αυτό η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή στο 2321-063-333 για τις δικές σας αφιερώσεις και τα δικά σας μηνύματα, αλλά και να μας πείτε ποιο τραγούδι θα θέλατε να ακούσετε. Σήμερα λοιπόν τον έλεγχο της μουσικής τον έχετε εσείς. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κομμάτι, εκείνο που σας φτιάχνει τη διάθεση, σας θυμίζει κάτι όμορφο ή απλά θέλετε να το αφιερώσετε σε κάποιον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα με τη δική σας μουσική επιλογή εδώ στην πιο όμορφη παρέα στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Εμείς πάμε σε επόμενο τραγούδι από Μάικρο, πες μου μία λέξη.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 330 ml 4+2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδώνη φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 12-13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαγείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, χωρίς απαντήσεις. 20.000

Οι εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας. Στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό. Στην απώλεια του παιδαγωγικού νόηματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Λάς του Αλέξη Τσίπρα και η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, η αγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές, ευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου από την όμορφη πόλη των Σερών, live μέσα από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Χαίρομαι τόσο πολύ που έχει τόσο ωραία μέρα σήμερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι

0: χτες μπαίναμε στο Μετέωρο και βλέπω βροχές, καταιγίδες, αστραπές. Επιτέλους έχει δύο μέρες σερί που μας βγάζει ήλιο. Μιας και πλησιάζει Σαββατοκύριακο όμως, θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται μια πολύ όμορφη εκδήλωση την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Μουσείο Κωνσταντίνου Ξενάκη. Οι αφηγήτριες της Λέσχης Αφήγησης θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο των παραμυθιών, σε μια δράση που απευθύνεται σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους, γιατί τα παραμύθια δεν έχουν ηλικία. Μας θυμίζουν ότι η φαντασία, η δημιουργικότητα αλλά και η αφήγηση μπορούν ακόμα να μας ταξιδέψουν, ακόμα και στην εποχή της οθόνης αλλά και της τεχνολογίας. Οπότε αν ψάχνετε μια όμορφη πρόταση για την Κυριακή, αξίζει να τη βάλετε στο πρόγραμμά σας. Επόμενο τραγούδι, Κώστας Μαραβέγιας, «Πού να βρω μια να σου μοιάζει».
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και χαμάμ.

Λοιπόν, και μιας και η σημερινή. Και μιας και η σημερινή ημέρα έχει τον δικό της ξεχωριστό συμβολισμό, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μια ημέρα που μας θυμίζει κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό. Ότι ο πλανήτης που ζούμε δεν είναι δεδομένος. Και πολλές φορές περιμένουμε τις μεγάλες αλλαγές να έρθουν από κάπου αλλού. Από τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς ή ακόμη και την κυβέρνηση. Η αλήθεια όμως είναι ότι το περιβάλλον το προστατεύουμε καθημερινά ο καθένας με τις δικές του μικρές πράξεις. Από το να μην πετάξουμε ένα σκουπίδι κάτω, μέχρι να το ανακυκλώσουμε σωστά, να σεβαστούμε ένα πάρκο, μια πλατεία ή έναν χώρο πράσινο. Και επειδή εδώ στις Σέρρες έχουμε πολύ όμορφα μέρη που απολαμβάνουμε καθημερινά, όπως η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και τόσοι άλλοι χώροι πράσινου, καλό είναι να θυμόμαστε ότι η καθαριότητα

0: τους και η εικόνα τους είναι ευθύνη όλων μας. Γιατί το περιβάλλον δεν είναι μακρινό. Είναι η γειτονιά μας, είναι το πάρκο μας, είναι το δέντρο έξω από το σπίτι μας, ο αέρας που αναπνέουμε. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι όλοι μαζί, κάτι μικρό. Γιατί όταν πολλοί άνθρωποι κάνουν μικρές καλές πράξεις, το αποτέλεσμα γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλο. Επόμενο τραγούδι ήθελα να το βάλω από χθες, αλλά δεν το επέτρεπε ο καιρός. Σήμερα όμως πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του καιρού.
1: Ξυπνήστε!

η καλύτερη παρέα. Καλησπέρα θα σας λέει. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Αγγελική από το Νέο Σούλη και δεν είναι άλλο από το «Πού είναι τα χρόνια ωραία».

τι μου θυμήσατε, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Κάπου εδώ όμως θέλω να σας ενημερώσω για μια πολύ όμορφο πολύ όμορφη πρωτοβουλία προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στα Καλά Δέντρα Σερών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλών Δέντρων, λοιπόν, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο της περιοχής, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι στον χώρο του Συλλόγου. Δώσε αίμα, χάρισε ζωή, είναι το μήνυμα της δράσης, υπενθυμίζοντάς μας ότι λίγα λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να χαρίσουν ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλών Δέντρων, την κυρία Ελένη Καλογεράκη, στο τηλέφωνο 697-335-1358. Να το ξαναπώ λίγο. 697-435-1358. Επόμενο τραγούδι Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από τον κύριο Σάκη. Κύριε Σάκη, να έρχεστε κάθε μέρα να μας φτιάχνετε έτσι τη διάθεση. Ακούμε Πένι Μπαλτατζή, εξωτικό χαρμάνι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό, διαλεκτό 5 λίτρα, 9,99 και έξτρα 4 πόντι. Παρίζατο στελαφρύ φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτί για Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρίσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρίσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρίσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
7: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
8: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
7: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
8: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
7: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, Αμφότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
8: Άσε με φίλοι, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Καλοκαιράκι με την Εστ Θαύμα.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Ισόπαλη 2-2 ανοίχθηκε η εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, και σε αυτήν τη φάση οι συνθήκες νουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στον Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπικό της Ζιλ Βισέντε Λουτεστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια ρου στα γήπεδα του Μουντιάλ.
13: Κόσμος στους 93.

κάπου εδώ πάμε να πούμε Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα χρόνια πολλά στην Δωροθέα, στο Δωρόθεο, Πλούταρχος, Κίνθια, Κινθία, Απόλλωνας, Απόλλων, Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος, Σελινιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σελήνη, Σελίνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας. Χρόνια σας πολλά και χρόνια γερά. Επόμενο, όχι, δεν πάμε σε επόμενο τραγούδι. Θέλω τώρα να σας πω, γιατί ήρθε η ώρα για τη στήλη που είχα καθιερώσει, έλεγα να καθιερώσω εκεί που μοιραζόμαστε πράγματα που πέφτουν στην αντίληψή μου καθώς σκρολάρω στα social media. Χθες λοιπόν έπεσα πάνω σε ένα βίντεο από ένα talent show, συγγνώμη, στο εξωτερικό. Ήταν, λέει, ένας χορευτής πάνω στη σκηνή, αλλά αντί να τον πλαισιώνουν άλλοι χορευτές, είχε ρομπότ. Και όσο εντυπωσιακό κι αν ήταν το θέαμα, δεν σας κρύβω ότι μου έβαλε και μία σκέψη στο μυαλό. Μήπως σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μία ευχή όπου η τεχνολογία θα μπαίνει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Μήπως φτάσουμε κάποια στιγμή να βλέπουμε ανθρώπους βγαίνουν βόλτα όχι με την παρέα τους, ούτε με κατοικίδια, αλλά με τον προσωπικό τους ρομπότ. Φυσικά, το λέω λίγο χαριτολογώντας, αλλά αν σκεφτούμε πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι καθόλου απίθανο. Η τεχνολογία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Μας βοηθάει, μας εξυπηρετεί, μας λύνει τα χέρια σε πολλά πράγματα. Από την άλλη όμως, ελπίζω να μην χάσουμε ποτέ αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Την αληθινή κουβέντα. Τον φίλο θα σου πει όχι, έχεις άδικο και όχι μόνο το δίκιο. Επόμενο τραγούδι, Ζαμάνι και Ισβολέα, Ζαμάνι Ισβολέας, Δανιστριτσού.

Ξέρετε τι έχει αλλάξει πολλές στις μέρες μας. Έχουμε μάθει να φωτογραφίζουμε τα πάντα. Αλλά πολλές φορές ξεχνάμε να τα ζούμε κιόλας. Πάμε μια βόλτα και βγάζουμε φωτογραφία. Πάμε για φαγητό και βγάζουμε φωτογραφία. Βλέπουμε ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βγάλουμε φωτογραφία. Και δεν το λέω γιατί είναι κακό. Όμορφες είναι οι αναμνήσεις και όμορφο είναι να κρατάμε στιγμές. Απλώς καμιά φορά αναρωτιέμαι μήπως αξίζει να αφήσω το κινητό στη τσέπη για λίγα λεπτά και να απολαμβάνουμε αυτό που συμβαίνει μπροστά μας. Να δούμε.

ακούμε το ηλιοβασίλεμα. Κάποιος μελετάει μισό λεπτό. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως πρέπει να αφήσουμε λίγο το κινητό να δούμε το ηλιοβασίλεμα με τα μάτια μας και όχι μέσα από μία οθόνη. Να γελάσουμε με την παρέα μας χωρίς να σκεφτόμαστε αν θα ανεβεί story. Να κρατήσουμε κάποιες στιγμές μόνο για εμάς. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν είναι πάντα αυτές που αποθηκεύτηκαν στο κινητό και που ανέβηκαν. Είναι αυτές που έχουν αποθηκευτεί στην καρδιά μας. Σταματήστε να φωτογραφίζετε τα πάντα και απλά ζήστε λίγο πάνω. Επόμενο τραγούδι, Νεφέλη Φασούλη και Βόλτα.

Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Θέλω να σας πω κάτι. Ξέρετε τι μου λείπει καμιά φορά? Να μην ξέρουμε τα πάντα για όλους. Παλιά συναντούσα σε ένα φίλο, μία φίλη και είχατε πράγματα να πείτε. Να μαθέτε τα νέα τους. Να τον ακούσετε, να σας πει τι έκανε, πώς πέρασε, πού πήγε. Και τώρα, πολλές φορές τα έχουμε ήδη δει όλα. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Ξέρουμε δηλαδή που πήγε διακοπές, τι έφαγε, τι έκανε, τι αγόρασε, τι έκανε το Σαββατοκύριακο πριν καν το συναντήσουμε, έτσι. Και κάπως έτσι χάνεται λίγο η έκπληξη της κουβέντας. Εκείνο το «πες μου τα νέα σου»,

που πραγματικά κάποτε είχε νόημα. Δεν λέω ότι τα social media είναι κακά, μας φέρνουν με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και κρατούν συνδεδεμένους, αλλά καμιά φορά νομίζω ότι αξίζει να κρατάμε και μερικές στιγμές μόνο για εμάς. Να τις ζούμε χωρίς να χρειάζεται να τις μοιραστούμε αμέσως με όλο τον κόσμο. Γιατί κάποια από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έχουν αξία όταν τα ζεις παρά όταν τα ανεβάζεις. Επόμενο τραγούδι, ρε Φιφί, και φίλαμε.

Και κάπως έτσι η σημερινή μας παρέα, η μεσημεριανή, έχει φτάσει στο τέλος της. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να σας κράτησαν όμορφη συντροφιά, να σας έκαναν να χαμογελάσετε, να σκεφτείτε και να ξεφύγετε έστω και λίγο από αυτή τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμού Σαββατοκύριακου, γι' αυτό ξεκουραστείτε, περάστε χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε.

πάτε. Κάντε πράγματα που σας γεμίζουν πραγματικά. Και μην ξεχνάτε να αφιερώνετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας. Να είστε αληθινοί, να είστε αυθεντικοί, να λέτε αυτό που νιώθετε και να μην φοβάστε. Δείχνετε την καλοσύνη σας. Στις μέρες μας είναι μια αξία ανεκτήμητη και πιστέψτε με. Σας χαρίζω μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα μας. Ήμουν η Κέλλη Εμμανουηλίδου και ήσασταν συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93, αυτή την υπέροχη παρέα εδώ στην πόλη των Σερών. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού ξανά τη Δευτέρα, 1:30 το μεσημέρι, εδώ στη δική σας συχνότητα. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Η συνέχεια έχει Μαρίζα Ρίζου και Μουζουράκης Ροζ, Μπλε μία φορά και Νατάσα Θεοδωρίδου, Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξυνάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύψκονη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meal αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner Putty 6 x 330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΣΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ ΕΡΟΝ, την ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: εννοείται, νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενίμωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Την ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κοινή Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άροντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο και σε αυτήν τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στον Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο επιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιες και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
4: Κόσμος στους 93.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Μας βολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σαλής συναντά το ολικής και η πάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλ Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και της φούρνου με σπάκι τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μέρκη και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τρεις ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο.

0: λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλιο 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα ποτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Η χώρα σε ανάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μιέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάννη Ακτή.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Ρυθμούς ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινέζικης συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.372 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρόνων. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούς μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα review και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να απέχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα τεσπόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
9: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
10: Να τες, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
9: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
10: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
9: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
11: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
12: Κόσμος στους 93.

0: βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω το φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693-011-495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυο δώρο, 5,95 και έξτρα 4D. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια αίσθη?
5: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυχή να ανοίγω μόνο.
4: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των σαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
5: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις.
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
5: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Καλοκαιράκι, τιμές θαύμα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης. Ήδης τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: Ελληνική πρωταθλήματος στην Basket League. Με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center μετά το Ερυθ Λευκό 1-0 στο ΣΕΦ το βράδυ Τετάρτης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι θα περιμένουν ως και την τελευταία στιγμή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οριστικά, εκτός ο Λούκας, το Μεξικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται πρώτον πυλών και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για το όνειρό του. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο φιλικό 5-1 επί της Σερβίας και αποτελεί σημαντικό παίκτη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ανέφερε «Έχουμε ένα Μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία. Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο». Ένας δικός στόχος του Ολυμπιακού για τη δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ.
1: Κόσμος στους 90 της.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Κοινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Άρη Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο

0: καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος, ο έμπειρος γνώστης των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κοσμός στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

μια φωνή, καμπάνα γιορτή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, που χτίζουνε φωλιά από τα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να άνθεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διασύσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Σούπερ μάρκετ Μπλατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπλατσάκι, Στερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπλατσάκι.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εξωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να

0: σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping Thing.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύε, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μήνικο 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου, παραγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Το 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το σοκ πίσω από την ελπίδα για δημοκρατία της Χριστιανού σε δικόπτυση της προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινέζικης συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμά βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.372 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στιγμή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, μια όμορφη πρόσωψη και άφηση της εμπορικής αξίας νήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
6: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
5: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
6: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
5: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα κτής 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο ελάρτη μόνο 5,17 κιλό.
6: Άσε με, φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός Κατμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τελική πρωταθλήματος στην Bat League. Με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center μετά το Ερυθρόλευκο 1-0 στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι θα περιμένουν ως και την τελευταία στιγμή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οριστικά, εκτός ως Λούκας, το Μεξικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται πρώτον πυλών και ο Ορμπελίν Πέδα μίλησε για το όνειρό του. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο φιλικό 5-1 επί της Σερβίας και αποτελεί σημαντικό παίκτη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ανέφερε: «Έχουμε ένα μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας. Ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία. Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο». Ένας βασικός στόχος του Ολυμπιακού για τη δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο, ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ.
11: Κόσμος στους 93.

Ερευόμουν. Τελεία. Δρόμους ανοιχτούς και τοπία. Μόνο γκάζια, δεν έχω φρένα. Μετρημένα τα σπουδαία.

0: Μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτο χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιδάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, κυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο κοινωνίας 6933-011-495.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Άπτολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 23-21-0-65-875 και 69-73-30-87-71.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνη.

0: επαγγελματία.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα, τις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις καλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνοπολή Κατάστημα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβε, 26 Λίμνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Αμός, 27 Άρτα, Ηράκλειο, Θάσος, Κέρκυρακος, Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη, Σπάρτη, Χανιά, 29 Αθήνα, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, 30 Γιάννητσα, Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλει τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory streets. Ό, θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσεις δανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφική εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εφίστοσης σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Τελική πρωταθλήματος στην Basket League. Με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center μετά το ερυθρόλευκο 1-0 στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι γηπεδούχοι θα περιμένουν ως και την τελευταία στιγμή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οριστικά εκτός ο Σλούκας, το Μεξικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται πρώτον πυλών και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για το όνειρό του. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο φιλικό 5-1 επί της Σερβίας και από το σημαντικό παίκτη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ανέφερε «Έχουμε ένα Μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία. Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο». Ένας βασικός στόχος του Ολυμπιακού για τη δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ.
9: Κόσμος στους 93.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβεί, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρος Κώτη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιουζή?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού σε δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤ. Η εμβάθυνση της ελληνοκινέζικης συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ.

0: που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 μεσημέρι στις 2.372 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά με μουσικές που έχουμε αγαπήσει, ίσως λίγο ξεχάσει, αλλά σίγουρα δεν έφυγαν ποτέ από την καρδιά μας. Τραγούδια που γράψει τη δική τους ιστορία και που κάθε φορά που τα ακούμε μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Σε όμορφες στιγμές, σε αναμνήσεις, ηρωδιές και συναισθήματα που μόνο η μουσική μπορεί να ξυπνήσει. Από όπου και μας ακούτε, σας στέλνω την αγάπη μου και τα πιο ζεστά χαιρετίσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση να έχουμε.

κυκλοφόρησε το 1983. Μιλά για το να κρατάς την αξία σου ακόμα και όταν όλα γύρω σου δημάζονται. Δεν είναι απλά επιτυχία, είναι στάση ζωής. Να μένεις χρυσός, ό,τι και αν συμβεί.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να με βρείτε ως Σωτηρία Καλακίδα στα ελληνικά, στο Facebook, στο Messenger, στα αγγλικά. Και φυσικά μπορείτε να συνδεθείτε διαδικτυακά από όλο τον κόσμο και εκεί τα βλέπουμε και τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε από πού μας ακούτε, αν θέλετε κάτι να μοιραστούμε μαζί.

συνεχίζουμε με κίτρινα ποδήλατα. Περνάμε σε ελληνικό ήχο με μια δόση νοσταλγίας. Τα κίτρινα ποδήλατα φέρουν εικόνες από πολλά καλοκαίρια, από στιγμές που μπορεί να πέρασαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Είναι αυτό το γλυκό συνέστημα του τότε, που πάντα τα βρίσκει κάποιο έναν τρόπο για να τα επιστρέφει. Μη μ' αγγίζεις.

0: τραγούδια που πάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κρατάμε τους ρυθμούς γιατί η αγορά είναι ακόμα ανοιχτή. Όσο μπορούμε, κρατάμε την ψυχολογία μας ψηλά για όλους εσάς που δουλεύετε, που τρέχετε από το πρωί, αλλά και για εσάς που τώρα χαλαρώνετε όπου και αν βρίσκεστε. Εδώ στο Ράδιο Κόσμος, στους 93 FM, συνεχίζουμε με τις καλύτερες αγγλόφωνες επιλογές.

Me Too Time. Με τους Doors και τον Jim Morrison που μιλούν για σχέσεις που καίνε γρήγορα. Είναι γεμάτο ένταση και πάθος, μια αγάπη που ζητά άλλη μια ευκαιρία, ίσως γιατί ξέρει πως τελειώνει.

πιο πρόσφατο τραγούδι 2008. Στάθης Δρογώσης, μην το πεις πουθενά. Ένα τραγούδι πιο εσωτερικό, πιο προσωπικό. Μιλάει για εκείνα που κρατάμε μέσα μας, για λόγια που δεν υπόθηκαν ποτέ, για συναισθήματα που υπάρχουν αλλά μένουν κρυφά.

0: κόσμος.
1: Και πάμε 90's, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια. Το Lemon Tree ακούγεται χαρούμενο, αλλά μέσα του κρύβει μοναξιά. Είναι η πλήξη της καθημερινότητας. Εκείνες τις στιγμές που όλα είναι ίδια, αλλά μέσα σου κάτι ψάχνει να αλλάξει.

Με πολύ αγάπη στη Ρούλα και στον Νικόλα. Ρούλα μας, χρόνια σου πολλά για τα χτεσινά σου γενέθλια. Να είσαι γερή, δυνατή, πάντα με χαμόγελο και ανθρώπους που σε αγαπούν γύρω σου. Να σε χαιρόμαστε και να μας χαρίζεις όλες τις στιγμές. Και κάπου εδώ, μέσα σε όλα αυτά, μπορούμε να μην αναρωτηθούμε τι κόσμος είναι αυτός. Ένας κόσμος που παρά τα δύσκολα συνεχίζει να βρίσκει χώρο για αγάπη, για ευχές, για μικρές στιγμές που κάνουν τη διαφορά. Αφιερωμένο στη Ρούλα και στον Νικόλα. Συγκρότημα Μοντάζ.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και πάμε 1975 με το Walk This Way, ενέργεια, νεανική τρέλα, ελευθερία, εκείνη η ηλικία που δεν σηκώσει τις συνέπειες, αλλά μόνο ζεις. Aerosmith. 8:28 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Η φωνή πίσω από το μικρόφωνο είναι η Σωτηρία Καλακίδα. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή τα λένε αυτές τις ώρες. 2 ώρα, 3 ώρα, ανάλογα. Σήμερα όμως 2 ώρα.

Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. 30 πρώτα λεπτά θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30, πάρα πολύ μικρό.

Καλησπέρα στο Χάρη. Γεια σου Χάρη. Στο Στάθη και στην Κυριακή, που είναι μια παρεούλα γύρω από το ραδιόφωνο και ακούνε.

0: 8.30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σοφία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα, η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θένα χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
6: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο. Κοιτάς μακριά, υπόγεια ρεύματα. Πάμε 90's, ένα τραγούδι για αποστάσεις, όχι μόνο χιλιόμετρα, αλλά και συναισθηματικές αποστάσεις.

0: Κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που είστε συντονισμένοι μαζί μας μέσα και από το διαδίκτυο. Ένα μεγάλο στο καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη Δράμα, στην Αθήνα, στην Κατερίνη, αλλά και πιο μακριά στη Γερμανία. Καλησπέρα, Γιώργη.

πίσω στο παρελθόν, στο 1988, και στους The Waterboys. Kisser Man's Blues. Είναι μια απόδραση, μια ανάγκη να αφήσεις τα πάντα πίσω και να ζήσεις πιο απλά, πιο αλήθινα. Είναι τα όνειρα μιας άλλης ζωής.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και περνάμε λαβρέντης γερίτσας. 90's, υπνοβάτες. Ένα τραγούδι για το πώς πολλές φορές ζούμε χωρίς να ζούμε όμως πραγματικά, σαν να περνάμε από τη ζωή μας χωρίς επίγνωση.
2: Σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καδίνες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου

Καλησπέρα στην Ελένη στη Γερμανία. Δεν έπιασε αντιπόλη όμως. Είναι κοντά στην Ελβετία όμως. Γεια σου Ελένη. Σε λίγο σου έχω ένα τραβιαφιερωμένο από Ελλάδα όμως. Καλησπέρα στον Πέτρο και στην Αθανασία επίσης.

Πιάνω Φωτιά είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια των Blur. Κυκλοφόρησε το 2002 στο άλμπουμ Στα Μαύρα Κοντιθή. Τη μουσική γράψε ο Γιώργος Παπαποστόλου και τους στίχους ο Γιώργος Παρόδης. Φυσικά ο επαναλαμβανόμενος στίχος Πιάνω Φωτιά λειτουργεί μεταφορικά σαν έκρηξη συναισθημάτων και αυτογνωσίας.

κυκλοφόρησε η δεκαετία του 90. Οι Pet Shop Boys μας θυμίζουν γιατί παραμένουν ένα από τα πιο σημαντικότερα συγκροτήματα της σύγχρονης pop μουσικής. Ένα τραγούδι αφιερωμένο για την αγαπημένη μου Ελένη. Και χαίρομαι που τα νέα τα παιδιά από τους Boys όμως συνεχίζουν να ακούνε τέτοια διαχρονικά κομμάτια.

Βασίλης ο Πουκός Λαντίνο έρχεται τώρα. Ο ανατρεπτικός και διαρκός ροκ της ελληνικής μουσικής ροκάς. Παραμένει σύμβολο ελευθερίας, αυθεντικότητας εδώ και δεκαετίες.

Όχι, δεν είμαι ο Δανίλ. Πάμε πάλι 80's και μάλιστα κυκλοφόρησε το 1981. Είναι το τραγούδι που σε σηκώνει από την καρέκλα χωρίς να το καταλάβεις. Burn Under On Me. Είναι λίγο μεγάλο τραγούδι, οπότε θα κρατήσω λίγο το διάλειμμα. Θα πάμε δηλαδή 9 και 5 στο διάλειμμα. Μετά αμέσως το τραγούδι.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να χωρέσει σε ένα τραγούδι? Πόσες στιγμές της ζωής μας είναι δεμένες με μια μελωδία, ένα στίχο, μια φωνή? Ακούμε τραγούδια που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε δυνατά, που χορέψαμε με φίλους, ερωτευτήκαμε, συγκινηθήκαμε και φυσικά κρατήσαμε βαθιά μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής, να μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και να κάνει όμορφες στιγμές και να τις ζωντανεύει ξανά. Φυσικά σε εσάς τους πιο νεότερους να ακούτε τα τραγούδια, γιατί τότε γράφτηκε η μουσική ιστορία στον χώρο της μουσικής. Τότε εμείς διασκεδάζαμε, περνούσαμε καλά.

Καλησπέρα και στη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Περνάμε στο διάλειμμα των 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Συντροφιά μαζί σας, στη Σωτηρία Καλακίδα.

0: όπως και λέει και ο Χάρης, από την εποχή της γιαγιάς μου. Τον αρώνα της γιαγιάς του μάλλον έλεγε.
1: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Τελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με μία επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Φιλάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
5: Μαγειρεύω? Μου ψυχείο ανοίγω μόνο.
4: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
5: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις.
4: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμή παραλίας, αμφότυρο ελάτι μόνο 5,17 το κιλό.
5: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλ γραβιέρα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Θες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

Και περνάμε στον Παύλο Παυλίδη. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τη Λευκή Καταιγίδα. Ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες και συναισθήματα. Και μιλά για τις εσωτερικές μας μάχες. Για εκείνες τις στιγμές που όλα μοιάζουν να διαλύονται, αλλά ίσως εκεί ξεκινά και κάτι καινούριο όμως.

0: σας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.
1: Ο Sting μας μιλάει για το να είσαι διαφορετικός. Όταν είσαι διαφορετικός, να είσαι ξένος, αλλά να παραμένεις ο εαυτός σου. Και αυτό θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Englishman in New York. Σε όλους τους αγαπημένους ακροατές του εξωτερικού μας, καλησπέρα σε όλους. Ελένη, έχω μάθει για σένα πολύ ωραία λόγια από τον πατέρα σου. 30χρονη νηπιαγωγός, σε ελληνικό σχολείο φαντάζομαι διδάσκεις. Την αγάπη μου έχετε. Καλησπέρα στη Χρύσα, επίσης στην Ουτκάρδη. Δεν ξέρω, Στέργιος, αν είσαι συνδεδεμένος, ακόμα μου έχει στείλει. Περιμένω όμως.

Καλησπέρα στην Ελισάβετ, στη Δάφνη, στον Παναγιώτη, στην Πόπη. Καλησπέρα κυρία Ελένη, στον Αλέξα. Σιγά σιγά γινόμαστε πολύ μεγάλη παρέα. Όμως μέχρι τις 10 η ώρα θα είμαι σήμερα. Δεν θα καθίσω μέχρι τις 11. Αν θέλετε να μοιραστούμε κάποιο τραγούδι, εδώ είμαι, 2-3-21-0-63-33-3.

0: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
1: Και περνάμε Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα του Έρωτα. Με ένα πιο ρομαντικό τόνο, ένα τραγούδι για τον έρωτα, όπως τον νιώθεις, όχι όπως τον εξηγείς.

αγάπη μας και λίγο ακόμα έμεινε. Ψυχραιμία, δύναμη και υπομονή. Οι μέρες περνούν και ο στόχος πλησιάζει. Και φυσικά μην ξεχνάμε και τους δικούς σας ανθρώπους, τους γονείς, τις οικογένειες που ζουν μαζί σας αυτή τη δοκιμασία και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα σιωπηλά δίπλα σας. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς. Γιατί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα είστε ήδη νικητές. Για όλους τους μαθητές, τους ποιητητές φυσικά που δίνουν την εξεταστική τους, είστε όλοι νικητές, παιδιά.

Και φυσικά ακούμε Queen. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα. Αφιερωμένο για όλους τους μαθητές και φοιτητές που δίνουν τον αγώνα τους. Φυσικά σε όλους εσάς που οποιοδήποτε αγώνα δίνετε. Όλοι είμαστε νικητές.

0: κόσμος στους 93.
1: Τύβος Δέλη Μποριάς και το τραγούδι «Εκείνη», μια μορφή που μένει στο μυαλό, ένα πρόσωπο που δεν ξεχνιέται ποτέ και ένα τραγούδι φυσικά που δεν ξεχνιέται ποτέ από τη δεκαετία του 90's, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Την αγάπη μου έχετε. Φυσικά ακούτε ράδιο κόσμο.

Πάλι θα κρατήσω λίγο το διάλειμμα. Πάλι θα βγούμε στα διάλειμμα. 9:33 πρώτα λεπτά. Τώρα όμως είναι ακόμα 9:27 και ακούμε Πέπιτα, δεκαετία του 90. Να προχωρήσεις και να κάνεις το επόμενο βήμα, είναι ανακάλεσμα. Καλησπέρα στο Στάθη, στην Ιγρίτα. Γεια σου Στάθη. Χαίρομαι να σας ακούω, να ξέρετε. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να καλείτε και να μας λέτε την καλησπέρα σας και πού μας ακούτε. 2-3-20.

Τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Τα φώτα στην πλατεία εμπορίου είναι πιο χαμηλά και η ατμόσφαιρα είναι πολύ όμορφη για βράδυ Παρασκευής. Και εγώ φυσικά είμαι στο ραδιόφωνο και θα είμαι για ακόμη μισή ώρα παρέα μαζί σας. Και φυσικά κρατάμε την καλύτερη παρέα, γιατί εσείς κάνετε το ραδιόφωνο να παίρνει ψυχή και σώμα με τα τηλέφωνά σας, με τα μηνύματά σας. 9:30 πρώτα λεπτά.

Espera, Toni, amo. Όχι, γελάω με το μήνυμα που με έχει στείλει. Τι να κάνω, μετά έχω χορέψει αυτά τα τραγούδια.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.

0: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
1: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
0: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON. Να σε στέλνει την ατμόρα.
1: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, γάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός κατμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με θαπιές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα ή κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα το σωτηρό και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 3210-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
0: Κόσμος στους 93.
8: Περάσαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, Σελήνη και Άστρα. Αυτός ο στίχος, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια μάνα μου και αν σας ρωτήσει να ζω, αν θα πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Σκίζει πραγματικά την καρδιά μου και πολλών άλλων φαντάζομαι. Αφιερωμένο για τον Στάθη.

0: Ράδιο Κόσμος.
1: Κυβερνάμε σε Eurythmics. 1983. Η βροχή σαν συνέστημα που επιστρέφει όμως ξανά και ξανά. Με αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Πραγματικά. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Eurythmics. Τάνια μας τα εφηβικά. Αφιερωμένο σε όλους που είστε στην ίδια ηλικία με μένα. Αλλά μου αρέσει που ακούω και πιο νέα παιδιά να ακούτε.

Χαίρομαι πάρα πολύ να σας ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ να μοιραζόμαστε μαζί. Να κάνουμε έτσι μια συνδυασία. Καλησπέρα Έργιο. Καλησπέρα στη Σκάρδη. Ο Στέργιος και η Χρύσα μας ακούνε εκεί. Καλώς ήρθες, δεν ξέρω πόση ώρα μας ακούν.

σε κάτι πιο πρόσφατο τώρα, για να μην λέτε ότι είμαι μόνο παλιά-παλιά. Λίγο χρώμα για τα σκούρα, Pix Lux. Ένα τραγούδι για την ελπίδα, για το φως μέσα στο σκοτάδι. Και αμέσως μετά έρχομαι σε ένα... σε μια κομματάρα θα πω. Σε πρόσφατη όμως, περιμένετε. Μη φύγει κανείς.

0: συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι με τραγούδια που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στις καρδιές μας. Τραγούδια που έγιναν παρέα, συντροφιά και κομμάτι της ζωής μας. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία.
1: But I'm breathing.

0: κόσμος στους 93.
1: Η διαχρονικότητα τέτοιων τραγουδιών όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, τραγούδια παραμένουν αγαπητά στο πέρασμα δεκαετιών και τα έχουν καθιερώσει ως τα καλύτερα τραγούδια τουλάχιστον στις ψυχές μας. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. Don't give up για όλους μας.

Ξέρετε, κάθε φορά που ξεκινάω την εκπομπή μου, λέω σήμερα θα είμαι συνεφής. Θα μείνω στο πρόγραμμα και δεν θα ξεφύγω. Και κάθε φορά τη χάνω με τον πιο όμορφο τρόπο. Γιατί πώς να περιοριστείς όταν η μουσική σε παρασέρνει? Πώς να πεις μέχρι εδώ, όταν κάθε τραγούδι φέρνει μαζί του μια ιστορία, μια ανάμνηση, ένα συνέστημα που θέλεις να το μοιραστείς, να το μοιραστώ μαζί σας. Και κάπου εκεί το έχω να πάει λίγο πιο πίσω. Τα τραγούδια γίνονται περισσότερα και η νύχτα μοιάζει σαν να μην θέλει να τελειώσει και πάλι. Με ξέρει τουλάχιστον όσοι με ακούτε εδώ στο ράδιο Κόσμος και Χρόνια. Ίσως γιατί ούτε κι εγώ θέλω πραγματικά να δώσει. Γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Δεν είναι μόνο τα λεπτά και τα τραγούδια, είναι η ιδέα, η στιγμή, το μοίρασμα. Don't give up.

καλησπέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον Γιάννη Σιάτρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα στη Μάρα. Καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Τι γίνεται τώρα που είναι να φύγω? Ακόμα εδώ είμαι.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό

0: κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

τώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω με τον Elvis Presley και ένα τραγούδι αφιερωμένο για όλους εσάς. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος ακόμα μια ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ στο Ράδιο Κόσμο στους 93FM. Μιας βραδιάς για μάρες μουσικές, αναμνήσεις, στιγμές που ταξίδεψαν μαζί μας από τραγούδι σε τραγούδι και από συνέστημα σε συνέστημα. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλά ήχος, είναι παρέα, είναι σκέψη και είναι καρδιά που χτυπά στον ίδιο ρυθμό με τη μουσική. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που μοιραστήκατε αυτό το ταξίδι μαζί μου. Κρατάμε ό,τι όμορφο ακούσαμε και το αφήνουμε να μας συνοδεύει μέχρι την επόμενη μας συνάντηση. Τη Δευτέρα στις 8 η ώρα, ξανά πάλι ραντεβού. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε πως κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή είναι, μαλάκα.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.

πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος τους 93.

συγκριτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμο του 93.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σιγαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη όρφη της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βέλωρα περασμένη στο κορμί.

0: κόσμος.
1: Στους 93.
2: Ο κρουσαρός με παράδει τη μοτοσυκλέτα, πατιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Φέρε τον κόσμο μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Μοσχοβολά η Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό. Λευκή τύχη και λευκή.

0: morning, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

αφήσετε ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενό άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθω μία φάση ζωή. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί.

0: επιχείρηση συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: θυλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν θυλώνει, πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από τες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της ποικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την ΕΡΑ και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

όμως στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Κάθε κονσόλα.

Μαρίκης Θεοδωράης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα μέ. Και εκείνη πάντα θα επιστρέφει κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ.

ρυθμός τους 93. Δεν αντιγράφει, δεν γράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

της αγάπης θησαυρό. Κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Αγαπάω και αδιαφορώ και κατά τον

λόγια που έχω πει είναι πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το άλλο κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: She's walking.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεις εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λιτό. Ποιοι δαίμονες χτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στο ουρανό.

Τα απ' τα ρούχα σου ξεχνάει ο πιο παλιός Θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια ουδάνε την